0: τον Παπάσκο, λέω τον Ζάνο, λέω τα αριστερά μου, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον Ζάνο, λέω τον
1: Είναι η κομβολτιμία προμηθευμένα από το νέο γασαλούτο εντεώδη της

0: καλό μισού και πού πρέπει να το να σου δω την κάρτα.
1: Αν έχει πει κανένα από τα χωριά που τότε δεν φάνησε. Και όμω σήμερα θα σου πει πραγματικά όμω, δεν θα πάει να κάνει μια σχολή που σου μάθει, πρέπει να το σχολείο να σου πει τι κάνει δύο φορέ που μου πάρει το πρώτο του ρούτο. Κομίσα που σα λέω το ρούτο, με τα Βικτόρια Μόκα, σε βρεθμό του Μπρέα, με Μάρκο Μπρέα, με τα κόπα σου τα μουσικά, τι είναι αυτό, δεν έχει σημασία να σου πει.